0: Кер, это страна Кер-Кер. Канадс. Кейша.
1: Και σιατσίρουμε κοκαρότητς και σάιρουμε καχνί καχνί σιλουιτά μας.